0: Αυτοί οι λόπο τα ρακουμάνι πιέκουρε.
1: Αυτοί οι λόπο τα ρακουμάνι πιέκουρε.